0: ρωτάς.
1: Μα παρακούσει μπέλ, ήρετα σαν φωνέστρ. Κόμμα πώς σε φά, πεφά πετσιά στο φόκ. Σου να κιτάρα μη, σου να φά μπόνα βούτ. Πόνα πιόντζε δεστέ, θα φάρτσου κουμπανί.